με ρίφερα με τσατσό, αγάπη να ζωλό ρεγα προβό. As I'm caught a bit night, από πύλο. Και από πύλο. Λεπίτσο λαπίδα. Αφρικά μου ράρκο πανέγα λίγο σαν. Ωραία, μπασέλα, λεφτά, ωραία, μπροβό. The biggest one in drive, τα χουά breakfast show. Όλε σε διαφέρ. Ιτσο χόπου λε τσαου αφκόν, σε λίτσο λαπίδι. Με κατζένο να λίτ παπάρι, εμπαχέρο, νάρκα παπαλακάλα μπασάνο. Του αζόλο κα Αφρικά μου ρά, μπανιάνα, μπανιάνα. Καλά μπασάνο, ωραία, μπασού πα λεύρο κόσ. Μαντσιμπούια. Με για ολτρετέλα, για ρονά, ετλαμπα καμπίκινγκ, ετλαμπα που μπίδι. Άι, σαν να ζωάλω ματσατζί, άμα λέω, ρε, για να σου Κίνα φάσο, λε, Αφρικά Μπορώ, Μπανιάνα, Μπανιάνα. Παπάνι, ούτε αν φουμάνα, ονάλε, σε διαφέμ. Ότι φουμάνα, λε, τσάνε, λε, τσάρο, να τσα, τελεβίσιο.